Το είναι SK Life Remix. SK Life Remix. These hits never stop. Ζαχτήρα βρατσάμε σ' νάιλεψε μίξεν χιτούφ. Νατάσχε. Ρεκλάμα. Ιουσφ ο στάτνιβι.